Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά. Με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.